0: Ιώβη.
1: Ζαστά είναι την ελιά. Ζαστά είναι την ελιά. Χράπες ποσά είναι να τον Οθωμανού Πογέτκοβε. Νοτσό να μην είναι κόουκας, το κόουκας. Γερόν κόουκας από νεμό σε ψεβάλλουν στο χαραμπάγι. Κρύχο μα με πλή κούλε. Νο, τώρα μπορεί ενώ κοζέτκο. Το μπορεί βιένω προτσέρω, δε πότσο. Τι μπορείς κνίτσε μου. Τι, γενό μιλιαστείς τη σμή βιαστείτσε μου. Τι κούκυλε ντομάτσι. Τι χρόσνη, τι στρασνή ζιβότ. Βιαστείς γενό μιλιαστείτσε μου.